Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου. Η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: αγαπώ.
1: Εγώ αυτόν δεν τον παίρνω. Ποιος είναι αυτός?
2: Πάμε να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και τη διδοτρόπωση χορό του Ισαΐα.
3: Τι

Αυτή η αγάπη που ζητάς έχει τελειώσει. Τόσο αγαπώ στα χείλη μου έχει παγώσει. Δεν έχουν νόημα τα λόγια,

μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.

κοπουσούχο μου πληθαίνει. Κι όσο μακράνει βόλτα μου, κι όσο μακράνει βόλτα μου, το

ο λογισμός φέρνει και κανακίζω. Φέρνει και κανακίζω της τη νύχτα το όνειρο θωρώ χωρίς να αγγίζω. Ότι της τη νύχτα το

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Τόσα κόπελια μου βά, τόσο μαγκάφια κόπελια, ο δρόμος του σεβδάσου. Ο δρόμος του σεβδάσου.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
2: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
1: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτη έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
2: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, ίδια ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης.
1: Το ρωτάς. Δεν γρικάσιντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
2: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897-024-040.
1: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

ρωτούν καμιά φορά αν σε ρωτούν ποια ήταν η αιτία. Ποια ήταν η αιτία, πες ότι δεν ταιριάζαμε, κλείσε την ιστορία.

δολοφόνησα, μα και γλυκιά μου αγάπη. Μα και γλυκιά μου αγάπη, εσένα έχω ανάμνηση και τσαναμνήσεις πάθη.

από την ομορφότερη γωνιά της Κρήτης, από το λιμάνι Χερσονήσου. Το ράδιο Χερσόνησος στους 972. Κυρίες και κύριοι, προσπαθήσαμε και σήμερα, επιλέγοντας και ακούγοντας καλή κριτική μουσική, να βοηθήσουμε ώστε η μέρα σας να ξεκινήσει ευχάριστα. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές τραγουδιών ήταν ο Γιώργος Αλατσάκης. Πριν σας αφήσουμε, να σας ευχηθούμε καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
2: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
1: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
2: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
1: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Σκαλούνια είναι αυτά, αδερφή.
4: Ήταν να κάνω, αδερφέ. Πλακάκια θέλουμε. Λαμινέιτ για επάνω. Χρώματα θα χρειαστούμε. Ηλεκτρικά, υδραυλικά. Να ψάξω έναν τυχαία που να τα έχει ούλα.
3: Για να το κάνεις έτσι, αδερφή. Τσικρίτε έτσι κάνουμε, ωραία. Πάμε σε οποιονδήποτε.
4: Εσύ που επίες, Μανολιό. Αποχάλασε. Ολόκληρο κονάκι έφτιαξες.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης. Κι εγώ δεν εκατέχα ποιος είναι. Εδώ όμως που κατέχω, τον εθαρεύομαι. Γιώργος Μπαξεβάνης. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά, είδη ατομικής προστασίας, δομικά και οικοδομικά υλικά. Τα έχει ούλα, σε συνεργασία και με την εταιρεία Ραβάκο. Ολοκληρωμένες λύσεις.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης.
3: Το ρωτάς. Δεν γρικά συντα σου λέω. Γιώργος Μπαξεβάνης και ξετέλεψες. Μην κάνετε καμιά κουσουλάδα και πάτε αλλού.
4: Γιώργος Μπαξεβάνης, στο λιμάνι Χερσονήσου. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατα μέχρι τις 3. Τηλέφωνο 2897 024 040.
3: Γιώργος Μπαξεβάνης, γιατί άμα είσαι καλός, όλοι σε θαρεύγονται.
5: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
6: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
1: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη, 4 και 7 κυβικών, για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040 από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
8: Ευρηματική.
9: Δυναμική.
8: Έξυπνη.
9: Αποδοτική.
8: Όπως λέμε διαφήμιση σταθμός.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
8: Σταθμός στη διαφήμιση.
0: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
8: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
8: Και η διαφήμισή σας γίνεται

Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 8:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
3: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
1: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
1: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
1: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
3: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
4: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
5: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ευρηματική.
1: Δυναμική.
0: Έξυπνη.
1: Αποδοτική.
0: Όπως λέμε διαφήμιση, σταθμός.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Σταθμός στη διαφήμιση.
2: Προβληθείτε με σύγχρονους και ευρηματικούς τρόπους και ανεβάστε την απόδοση της επιχείρησής σας στο μέγιστο.
0: Τηλέφωνο διαφημιστικού τμήματος 28 97 0 29 29 0.
2: Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο.
0: Και η διαφήμισή σας γίνεται σταθμός.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

0: Radio Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί όλη μέρα.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα.
0: Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
3: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
4: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ήρθε η ώρα για μόνωση. Τώρα είναι η κατάλληλη εποχή. Μέσα από την τεχνογνωσία μας και την εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, επιλέξαμε για εσάς τα κορυφαία μονωτικά μέσα από τις καλύτερες εταιρείες του χώρου. Hyperdesmo, Silatex, Neoroof, Revinex Flex System και τη μοναδική επαλυφόμενη πολυουρία Neoproof Πολυούρια Neotex. Για άριστα αποτελέσματα με μεγάλη διάρκεια στον χρόνο. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μαξεβάνης.
5: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
6: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
5: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
6: Ναι καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
5: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
6: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
5: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
6: Δεν μου λέρε αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
5: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
7: Μάρκογλου, η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
9: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομής στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
10: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
0: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
10: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
0: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
10: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
0: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
10: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
0: Με τη νέα υπηρεσία που προσφέρει η εταιρεία Γεώργιος Μπαξεβάνης, μπορείτε να μισθώσετε κάδους συλλογής μπαζών ανάλογα με τη χρήση και τον χώρο σας σε δύο διαφορετικά μεγέθη 4 και 7 κυβικών για να είναι όλα όπως τα θέλετε, όπου και αν θέλετε. Η συλλογή και η μεταφορά των κάδων γίνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Βρείτε μας στο λιμάνι Χερσονήσου και τηλεφωνικά στο 28 970 24 040, από τις 6.30 το πρωί και μέχρι τις 5 το απόγευμα. Ανοιχτά και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Δίπλα σας σε κάθε ανάγκη με την αξιοπιστία της εταιρείας Γεώργιος Μπαξεβάνης.
10: All in one. Pan, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου. Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
11: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
12: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
13: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
14: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
13: Και πώς σου φαίνεται?
14: Καλούτσικη.
15: Μεγάλη είναι.
14: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
13: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
14: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
10: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
14: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγάντο εκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
10: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
14: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
10: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
16: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
17: Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

Εδώ είμαστε κι εμείς, φίλες και φίλοι. Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Πιστεύω Παρασκευό, Σαββάτο, Κύριακο να περάσατε όμορφα και πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι δεν ξεχάσατε τις μητέρες. Δεν ξεχάσετε τις μαμάδες, να τους στείλετε ένα λουλούδι και να τους πείτε χρόνια πολλά. Λένε, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, λένε ότι ευχή της μάνας, λέει, αν κρατάς, πράμα να μη φοβάσαι. Θα σου κλουθά, να σε φιλά όσο χρονών και να είσαι. Είτε έχετε δικά σας παιδιά, είτε είστε μανούλες καρδιάς και αγαπάτε ένα παιδί σαν το δικό σας. Για μένα δεν έχει καμία διαφορά. Γιατί η μάνα είναι η κάθε γυναίκα που δίνει απλόχειρα αγάπη, κατανόηση, στήριξη και δύναμη σε κάθε παιδί αυτού του κόσμου. Να είστε όλες καλά και ευλογημένες και για να μπορείτε να είστε δίπλα στα παιδιά σας για πολλά πολλά χρόνια. Αυτή είναι μια συμβουλή από μένα, με πολύ πολύ αγάπη. Και λένε μια φορά, μια και μιλάμε για τις μητέρες, μια και δεν είπαμε τα χρόνια πολλά εχθές, ήταν λέει μια φορά μια μαμά με το παιδί της, περνούσαν μια γέφυρα και λέει, κράτα, λέει, το χέρι μου, παιδί μου. Λέει το παιδί, όχι μαμά, εσύ κράτα μου το χέρι. Και λέει η μαμά, ποια είναι η διαφορά, παιδί μου? Η διαφορά, μαμά, είναι ότι εγώ μπορεί να σου αφήσω το χέρι, εσύ όμως δεν θα μ' αφήσεις ποτέ. Και πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, μια και δεν το είπαμε χθες, να το πούμε σήμερα και να χαρίσουμε ένα τραγουδάκι για όλες τις μανάδες που γιόρτασαν.

0: λέμε λοιπόν κυρίες και κύριοι μάνα και κουλάει το στόμα μας. Το καλύτερο γιατρικό στον κόσμο είναι η αγκαλιά της μάνας. Η αλήθεια είναι αυτή. Κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε όμως την επικαιρότητα. Θέλω να σας ενημερώσω ότι σε λίγα λεπτά θα έχουμε τον κύριο Περάκη εδώ, πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Χερσονήσου, να μιλήσουμε, να δούμε τι γίνεται με τον τουρισμό. Πριν πάμε όμως εκεί, θέλω να δώσω συγχαρτήρια για την κατάκτηση του κυπέλου ΕΨΥ από την ομάδα ποδοσφαίρου της Χερσονήσου. Φίλες και φίλοι, τελευταία στιγμή, συγχαρτήρια. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρτήρια από εδώ, από το Ράδιο Χερσόνησος, στην ομάδα της Χερσονήσου για τη σημερινή κατάκτηση του κυπέλου. Η επιτυχία αυτή αναδεικνύει την αγωνιστική ποιότητα, την πειθαρχία και την αποφασιστικότητα των ποδοσφαιριστών και του τεχνικού επιτελείου. Συγγνώμη. Η ομάδα απέδειξε ότι διαθέτει την οριμότητα και τη δυναμική να ανταποκρίνεται σε κρίσιμες στιγμές και να εκπροσωπεί επάξια τον τόπο μας. Εξίσου σημαντική είναι η πρόσφατη άνοδος της ομάδας της Γάμας Αεθνική. Η διάκριση αυτή συνιστά δικαίωση μιας πορείας που στηρίχθηκε στη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και τη συλλογή και τη συλλογική προσπάθεια. Πάμε λοιπόν, θέλω να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, την ώρα που εγίνηκε η στέψη της Χερσονήσου. Χαμός. Ακούστε.
1: Για την βράβευση ο διαιτητική τριάδα Νίκος Μαυραντονάκης, να το λέμε κι εμείς, με τους βοηθούς Μάνο Μπλαβάκη και Αριστοτέλη Βασιλάκη. Είπαμε ότι ο πατήρ Μαυραντονάκης είχε διαιτητεύσει το 2011 στην προηγούμενη, στην στέψη του Ρούβα. Μαυραντονάκης που τώρα παίρνει την τιμητική λακέτα, παίζει και πυροσβεστικό ρόλο σε κάποιες σποραδικές αποδοκιμασίες στο Κώστας Γαρεφαλάκης. Βεβαίως υπάρχει μία πίκρα από πλευράς Ρούβα, αλλά κατά γενική ομολογία ο Νίκος Μαυραντονάκης είχε μία πολύ καλή διαιτησία. Και του αξίζουν συγχαρτήρια, όπως συγχαρτήρια αξίζουν και στους Μπλαβάκη και Βασιλάκη στην διαιτητική τριάδα για το έργο που είχε σήμερα και το έφερε εις πέρας με απόλυτη επιτυχία. Συγχαρτήρια στους διαιτητές, συγχαρτήρια στους δύο φιναλίστ, συγχαρτήρια στον φίλαθρο κόσμο που κατέκλυσε το γήπεδο, συγχαρτήρια στον Αγριμάκη, ο οποίος είναι ο MVP, ο πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής του τελικού, με δύο γκολ στον ημιτελικό, δύο γκολ και στον τελικό. Θα πάρει τον σχετική βράβευση από τον κύριο Καραμαλάκη. Στέλιος Αγριμάκης, η παραγωγικότερη χρονιά της καριέρας του είναι αυτή που μόλις ολοκληρώθηκε. Σε πρωτάθλημα και κύπελο, επιδραστικότερος παραγωγικά ποδοσφαιριστής, αποτελεσματικότερος ποδοσφαιριστής της Χερσονήσου. Σε πρωτάθλημα και κύπελο, εκεί που δεν είχε σκοράρει μέχρι την Τετάρτη, με τρία γκολ σε ημιτελικούς και τελικό, σε ημιτελικό και τελικό, έγινε ο πρώτος σκόρερ. Σιφάκης, βράβευση στον Βασίλη Σιφάκη. Ο Νίκος Γαλιτάκης, ο αντίμαρχος Ηρακλείου, θα βραβεύσει τον Βασίλη Σιφάκη. Με όνομα βεβαίως βαρύ σαν ιστορία. Δεύτερη, ίσως υπάρξει και τρίτη γενιά τερματοφυλάκων. Έτσι. Και ο Μύρος Σιφάκης, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι ήταν ένα ωραίο είναι αυτό. Ήταν ο συνδετικός κρίκος και των τεσσάρων ομάδων και των τεσσάρων φιναλίστ. Τόσο του Εργοτέλη, και του Αλμυρού, όσο και του Ρούβα και της Χερσονήσου. Οι ποδοσφαιριστές του Ρούβα που τώρα θα τιμηθούν η αξία του ηττημένου δίνει δόξα στον νικητή, λέμε. Οι ποδοσφαιριστές του Ρούβα που θα περάσουν να πάρουν τα μετάλλια τους μέσα από το καθιερωμένο βασίλειο των ποδοσφαιριστών της Χερσονήσου. Ο Μύρος Σιφάγης, λοιπόν, προπονητής του Εργοτέλη για χρόνια, οι κορυφαίες στιγμές της ιστορίας του. Η μία άνοδος διαδέχονταν την άλλη, έτσι, από τρίτη εθνική μέχρι πρώτη εθνική κατηγορία. Η προπονητής στον Αλμυρό, προπονητής του Ρόβου, με τον οποίο πήρε κύπελο, έτσι, και στην Χερσόνησο, ο Μύρος Σιφάγης. Παίκτες της Χερσονήσου που παίρνουν τα μετάλλια τους. Ενώ σε λίγο θα έχουμε την στέψη της Χερσονήσου. Να δούμε τι γίνεται στα παιχνίδια για τη Super League. Στο 0-0 παραμένουν ακόμα ημίχρονο. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1-4 σε Πειραιά και Νέα Φιλαδέλφια. Λευκές ισοπαλίες στο πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Νωρίτερα Άρη Σόφι 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και η Χερσόνησος που μετά την παραλαβή των μεταλλίων από τους ποδοσφαιριστές του Ρούβα θα στήσει τη δική της αψίδα θριάμβου για να στεφτεί πρώτα, να στεφτεί κυπελούχος. Τα κύπελα που μοιράστηκαν φέτος, ο Εργοτέλης πρωταθλητής, η Χερσόνησος κυπελούχος κατά γενική ομολογία, οι δύο καλύτερες ομάδες σε τοπικό επίπεδο. Ο Εργοτέλης πήρε το πρωτάθλημα, η Χερσόνησος

0: σε αυτό τον διάδρομο που έχει στηθεί από τους ποδοσφαιριστές του Ρούβα για να πάρουν τα μετάλλια τους. Κάθε ποδοσφαιριστής να πάρει το μετάλλιό του και στο τέλος βεβαίως να γίνει η ύψωση του κυπέλου εδώ για το δεύτερο, τη δεύτερη κούπα της ιστορίας της. Ένα ιστορικό σωματείο, ένα σωματείο που έχει τροφοδοτήσει το τοπικό ποδόσφαιρο με σπουδαίους ποδοσφαιριστές, με ποδοσφαιριστές που έγραψαν τη δική τους ιστορία στα τοπικά γήπεδα και θέλει βεβαίως από φέτος, από πέρυσι που έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια σε διοικητικό επίπεδο και αγωνιστικό επίπεδο του χρόνου να γράψει καινούργιες σελίδες στην ιστορία της. Ήδη το κύπελο Ηρακλείου αποτελεί μια ξεχωριστή για την Χερσόνησο, για την κυπελούχο Ηρακλείου 2026.
1: Που όφη πήρε το κύπελο Ελλάδος και εσώρισε το κύπελο Ηρακλείου.
0: Αξίζει να αναφερθούμε στους
1: ο δήμαρχος Χερσονήσου, ο οποίος ακόμα έχει το
0: στην πορεία προς τον τελικό, στην πορεία προς την τελική δικαίωση για την ομάδα της Χερσονήσου, που στην τρίτη φάση απέκλεισε εκτός έδρας την ομάδα των Μυρών, την ΑΕΜ, με 3-0, με γκολ τον Καλογεράκη, Παραθύρα και Πρέντη. Ενώ όλοι περιμένουν, θα διακόψουμε βεβαίως τώρα, γιατί είναι στιγμές τέτοιες που όλοι οι
2: να διακόψουμε, και εμείς διακόπτουμε. Τώρα θέλω να σας πω, φίλοι και φίλοι, ότι ήταν και ο δήμαρχός μας, ο Ζαχάρης ο Δοξαστάκης, όλα τα κρέμασε αυτός, δεν άφηνε κανένα να κρεμάσει, κανένα άλλο. Τα έπαιρνε και τα κρεμούσε στο λαιμό τους. Άμα τον βλέπατε, δεν ξέρω αν τον είδατε, δεν άφησε κανένα να κρεμάσει. Τα έπαιρνε και τα κρεμούσε. Τόσο ήταν η χαρά του. Θέλω επίσης να αναγνωρίσω την αξιέπαινη παρουσία του Ρούβα στον τελικό. Η ομάδα, φίλες και φίλοι, παρουσίασε μια ιδιαίτερη ανταγωνιστική εικόνα και συνέβαλε στην διεξαγωγή ενός αγώνα υψηλού επίπεδου. Η αγωνιστικότητά της και η συνολική της στάση τιμούν το σύλλογο και τον τοπικό αθλητισμό και αποτελούν βέβαια ένα παράδειγμα ήθους και συνέπειας. Εμείς, να ξέρετε ότι, φίλες και φίλοι, την ομάδα την αγαπάμε και τη λατρεύουμε.
3: Θα ήθελα να γύρναγα εκεί.

0: Μένουμε στην ενημέρωση. Μένουμε στην ψυχαγωγία. Μένουμε στη μουσική. Μένουμε στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Πάντα μαζί.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972. Και τώρα κοντά σας ο Γιώργος Αλατσάκης.

0: εδώ λοιπόν είμαστε φίλες και φίλοι και όπως σας είχαμε ενημερώσει από την Παρασκευή έχουμε εδώ κοντά μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Χερσονήσου, τον κύριο Βαγγέλη Περάκη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Δασάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά, καλά. Προσπαθούμε όσο μπορούμε.
0: Ναι, πριν να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε πολλά θέματα να μιλήσουμε, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα της Χερσονήσου, έτσι, που εχθές ήταν ένα 2-1 και τελευταία στιγμή.
1: Σπάσανε καρδιές, κύριε Λατσάκη. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια με τη σειρά μου στην ομάδα. Πρώτον για την κατάκτηση του κυπέλλου Κρήτης και δεύτερον για την άνοδο στη γάμα κατηγορία.
0: Βέβαια.
1: Σημαντική
0: βέβαια,
1: επιτυχία.
0: Βέβαια. Συγχαρητήρια, να πούμε, ήταν πάρα πολύ ωραία. Πρόεδρε, πάμε τώρα στα δύσκολα. Είμαστε. Θα μιλήσετε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, όχι.
0: Είμαστε 11 Μαΐου. Σε λίγες ημέρες φεύγει και ο Μάιος, μπαίνει ο Ιούνιος. Τι κάνουμε με τον τουρισμό?
1: Κύριε Λατσάκη, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Ο κόσμος για τα επίπεδα, για τη χρονική στιγμή που είμαστε, δεν είναι αυτός που περιμέναμε. Όπως τα προηγούμενα χρόνια φυσικά. Υπάρχει λιγότερος κόσμος, πολύ πιο σφιχτός θα το έλεγα στα έξοδα που κάνει, πολύ προσεκτικός. Τα καταστήματα, τουλάχιστον τα εμπορικά, στη Χερσονήσου είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Αρχίσαμε να ανοίξουμε, δεν μας βοήθησε ο καιρός τον Απρίλιο, δεν πιάσαμε το Πάσχα. Τώρα αυτή την εποχή που περιμέναμε λίγο να ανακάμψουμε, διότι αυτή η εποχή είναι μια καλή εποχή για το εμπόριο, διότι δεν έρχονται οι νεαροί, οι οποίοι, εντάξει, με το δίκιο τους θέλουν να διασκεδάσουν περισσότερο παρά να ξοδεύσουν στα δικά μας καταστήματα. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση για τα εμπορικά καταστήματα της Χερσονήσου δεν είναι καλή.
0: Δεν είναι καλή,
1: όχι, δυστυχώς.
0: Δηλαδή, πρόεδρε, ο περσινός Μάιος, εάν τυχόν τον βάλουμε με το φετινό, έχουμε μία μείωση, μεγάλη μείωση, αισθητή μείωση.
1: Ναι, η μείωση είναι αισθητή. Η μείωση είναι αισθητή, σε συνδυασμό με τα αυξημένα έξοδα, τα οποία έξοδα αυτά είναι πρώτον το μεταφορικό, το οποίο έχει αυξηθεί πολύ, γιατί όπως καταλαβαίνετε είμαστε νησί, όλα τα εμπορεύματα, το μεγαλύτερο ποσοστό το παίρνουμε από την υπόλοιπη Ελλάδα, οι μεταφορικές έχουν ακριβήνει πολύ, η ενέργεια έχει ακριβήνει πολύ και σε συνδυασμό με τα μειωμένα έσοδα η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι πέρσι.
0: Πρόεδρε, νομίζω ότι ο τουρισμός χρειάζεται ένα σοβαρό σχεδιασμό και όχι ορίζοντες. Και μιλάω για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Χερσόνησο. Μιλάω για τη Χερσόνησο, που αυτή τη στιγμή είναι ένα τουριστικό εργοτάξιο. Ο κόσμος κατεβαίνει κάτω, βλέπουμε αυτό που γίνεται και σου λέει τώρα πώς ήρθαμε εδώ, πού ήρθαμε εδώ πέρα. Πρώτον είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο κεντρικός δρόμος της Χερσονήσου, η κίνηση. Ένας χαμός. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Κύριε Λατσάκη, όσον αφορά το θέμα του παραλιακού και του λιμανιού, το είπαμε και από πέρσι που ξεκίνησε το έργο αυτό, ότι, και το βλέπαμε και εμείς, ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέσα στο μικρό χρονικό διάστημα του χειμώνα. Ευτυχώς βλέπω ότι οι καταστηματάρχοι περισσότερο της εστίασης δείχνουν μια κατανόηση. Βέβαια η εικόνα δεν είναι όμορφη. Σαν εικόνα δεν είναι όμορφη. Όμως υπάρχει ελπίδα ότι όταν το έργο ολοκληρωθεί θα είναι ένα πανέμορφο έργο. Κάνουμε υπομονή, είπαμε θα την καταπιούμε τη φετινή σεζόν με τα όποια προβλήματα. Κάνουμε υπομονή και περιμένουμε ότι το έργο τουλάχιστον του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί στο 100% και η Χερσόνησο πραγματικά θα αλλάξει όψη.
0: Κύριε Περάκη, δεν είναι το θέμα. Το θέμα δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι πώς θα τη βγάλουν πέρα τα μαγαζά με τόσα ενίκια, με τόσα έξοδα. Εκεί είναι το θέμα.
1: Έχετε δίκιο. Το αντιλαμβανόμαστε, το ξέρουν και οι ίδιοι. Προσπαθούν με όποιους τρόπους μπορούν. Αν αυτή τη στιγμή, όπως λέτε, κατέβετε στον παραλιακό δρόμο, τα τραπεζοκαθίσματα έχουν πιάσει το μισό οδόστρωμα. Εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Και η αισθητική δεν είναι καλή.
0: Καλή, εντάξει.
1: Αν δεν σπάσουμε αυγά, κύριε Λατσάκη, δεν πρόκειται να κάνουμε δουλειά.
0: Ναι, εγώ συμφωνώ αυτό, γιατί με έχουν πάρει πάρα πολύ καθημερινώς και μας κάνουν παράπονα. μας κάνουν καταγγελίες και γι' αυτό προχθές με πήρανε τηλέφωνο και σας το λέω και στον αέρα. Μου λέει, μα τι έχεις με τον κύριο Περάκη, τον βγάζει στον αέρα να μιλήσει. Έχετε τσακωθεί. Αυτή ήταν η απάντηση εκεί στον κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Να μην πω όνομα τώρα.
1: Ναι, δηλαδή. Κύριε Καλατσάκη, εντάξει, δεν υπάρχει λόγο τώρα να μπούμε στη δικασία να
0: εκπαιδεύσουμε.
1: Ο κόσμος γνωρίζει τις.
0: Αλλά όχι, το λέω κύριε Πρόεδρε, το λέω αυτό. Δεν έχουν λίγο φιλότιμο αυτοί οι άνθρωποι που είπατε με τα τραπεζοκαθίσματα, με τα αυτοκίνητα. Λίγο φιλότιμο δεν έχουν. Έτσι να αφήσουν το δρόμο ελεύθερο.
1: Κύριε Λατσάκη, η πληροφόρηση που έχω από το Δήμο, από το Δήμαρχο, γιατί συναντιόμαστε πάρα πολύ συχνά με το Δήμαρχο και όλα αυτά τον προβληματισμό που έχει ο κόσμος τον έχουμε και εμείς. Δεν ζούμε εκτός κοινωνίας. Ο Δήμαρχος λοιπόν μας είπε ότι ο δρόμος πλέον έχει χαρακτηριστεί βιομηχανικός, που σημαίνει ότι όλο το 24ωρο απαγορεύει τη διέλευση οχημάτων. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα με την τροποδοσία των καταστημάτων. Εκεί προσπαθούμε να βρούμε μια λύση, έστω κάποια στιγμή να μπορούν να μπαίνουν τα οχήματα για την τροφοδοσία των καταστημάτων, αυτά τουλάχιστον που δεν έχουν πρόσβαση σε κάποιο παράλληλο, ούτως ώστε τα υγειονομικό ενδιαφέροντος καταστήματα και τα εμπορικά να μπορέσουν να εξέσουν τα τραπεζοκαθίσματα για να μπορέσουν και αυτοί να δουλέψουν. Δηλαδή δεν είμαστε ενάντια.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Πρέπει και αυτοί να δουλέψουν, έχουν πολλά έξοδα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και το προσωπικό πρέπει να απασχοληθεί και οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν τα έξοδα τους. Κύριε Λατσάκη, και εγώ ζω καθημερινά στη Χερσόνησο, κινούμαι καθημερινά στη Χερσόνησο, βλέπω ότι υπάρχει πρόβλημα.
0: Καλά, εγώ από ό,τι ξέρω, κύριε Πρόεδρε, ξέρω ότι έχετε ένα μηχανάκι. Δεν έχετε αυτοκίνητο. Πηγαίνετε με το μηχανάκι, έτσι δεν είναι?
1: Κινούμε καθημερινά, γιατί έχω αυτό το. Έχω, όπως λέτε, ένα δίκυκλο και μπορώ να κινούμε πιο εύκολα.
0: Βέβαια.
1: Σε οποιαδήποτε περίπτωση.
0: Βέβαια.
1: Γι' αυτό το λόγο. Ούτως ώστε να μπορώ να ακούω τις ανησυχίες του κόσμου. Κάνω το συνήγορο του διαβόλου τις περισσότερες φορές. Για να μπορέσουμε να ηρεμήσουν τα πράγματα, να μην ο κόσμος να ηρεμήσει, να κάνουμε υπομονή για την φετινή σεζόν. Δεν γίνεται διαφορετικά, κύριε Λατσάκη. Δεν υπάρχει επιστροφή. Το έργο έφτασε σε αυτό το σημείο. Έχουμε πολλά προβλήματα. Αρχαιολογίες, εργολάβη, υλικά, όλα αυτά. Ας κάνουμε λίγο υπομονή και πιστεύω ότι το έργο θα ολοκληρωθεί μέσα στα χρονικά πλαίσια που έχουμε θέσει.
0: Έτσι ακριβώς. Κύριε Πρόεδρε, είναι αλήθεια ότι τα λουκέτα σε τουριστικές επιχειρήσεις, σε καταστήματα, έχουν φτάσει το 40% αύξηση? Εμείς εδώ στη Χερσόνησο, στην περιοχή μας πάντα μιλάω, κλείνουν μαγαζά.
1: Μαγαζιά, κύριε Λατσάκη, αυτή τη στιγμή στο κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου, όπως και στο παραλιακό, τα μαγαζιά είναι όλα νοικιασμένα. Είναι όλα, αν όχι νοικιασμένα, όλα λειτουργούν. Και αν δεν λειτουργούν, είναι κάποια που είναι υποκατασκευή. Ίσως αλλάξανε χέρια, ίσως κάνουν κάποιες ανακινήσεις. Προσπαθεί ο κάθε ένας μας από τους επιχειρηματίες, με οποιοδήποτε τρόπο, είτε αφήνοντας κάποια υπόλοιπα όσο μπορεί, είτε αφήνοντας κάποια χρέη, ας το πούμε, προς τα πίσω, με σκοπό να ανακάμψει το επόμενο χρονικό περιθώριο. Mm-hmm. Πάντως, κύριε Λατσάκη, τα καταστήματα είναι όλα σε λειτουργία. Υπάρχουν λουκέτα, όπως λέτε, με την έννοια ότι κάποιοι άνθρωποι για τους λόγους τους αποφάσισαν να αφήσουν την επιχείρηση. Ναι. Το οποίο όμως κατάστημα, ήχημα αυτό το οποίο στεγαζόταν, αυτή τη στιγμή έχει νοικιαστεί. Λειτουργεί ή θα λειτουργήσει.
0: Μάλιστα. Το θέμα είναι, κύριε Πρόεδρε, ότι τα email που έρχονται εδώ στο σταθμό μας, γιατί ξέρετε ο σταθμό μας είναι δημοσιογραφικός, δεν είναι καλά για τους επόμενους μήνες. Εσείς τι πληροφορίες έχετε? Μιλάμε για Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Θα γίνει κάτι, μια αύξηση? Πάντα,
0: ναι.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ναι, υπάρχουν ελάχιστες ακυρώσεις, αλλά δεν υπάρχουν κρατήσεις. Αυτό μας ανησυχεί.
0: Μάλιστα.
1: Μας ανησυχεί πολύ, γιατί βλέπουμε ότι ο Ιούνιος και ο Ιούλιος, οι πιο δυνατοί μήνες, και ο Αύγουστος στη συνέχεια, δεν έχουν τις αναμενόμενες κρατήσεις. Uh-huh. Ευελπιστούμε και προσευχόμαστε ούτως ώστε αυτός ο πόλεμος που έχει σπάσει δίπλα
0: μας
1: να τελειώσει επιτέλους, να απελευθερωθούν τα αεροπλάνα, γιατί στην ουσία οι αεροπορικές πτήσεις έχουν μειωθεί και δημιουργούν αυτό το, αυτό το φαινόμενο.
0: Έκλεισε και η μεγάλη εταιρεία.
1: Ευελπιστούμε ότι πολύ σύντομα θα τελειώσει για να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια κανονικότητα και η σεζόν με τα όποια προβλήματα, με τις όποιες δυσκολίες να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.
0: Το θέμα είναι, Πρόεδρε, ότι έχουμε και τώρα το Χανταϊός. Βρέθηκε, είναι σε καραντίνα στην Αθήνα και είναι το νοσοκομείο όλο σε καραντίνα. Που λένε ότι δεν κολλάει σε άνθρωπο σε άνθρωπο, και αν δεν κολλάει σε άνθρωπο σε άνθρωπο, γιατί έκαναν καραντίνα όλο το νοσοκομείο? Έφτασε και στην Ελλάδα. Τώρα θα έχουμε άλλα. Δεν φτάνουν αυτά που έχουμε. Έχουμε και αυτά.
1: Έχουμε και αυτά. Ναι. Είμαστε σε αναμονή για να δούμε τις εξελίξεις, να δούμε τι είναι αυτός ο ιός πλέον. Αν και από ό,τι άκουσα σε τηλεοπτικό σταθμό, τον γνώριζα τον ιό αυτό, υπάρχει από παλιά. Δεν θέλω να επεκταθούμε σε αυτό. Ναι. Μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Να το δούμε στην πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν πιστεύω να έχουμε τα φαινόμενα του κορονοϊού. Θα το δούμε.
0: Ναι, ξέρετε ότι όλα αυτά μαζεύονται και βγαίνουν και σου λέει τώρα. Δεν ξέρω. Πάντως στο αεροδρόμιο Κασταλίου γίνεται η αντίστροφη μέτρηση για τις πρώτες πτήσεις και είναι για το Νοέμβριο του 2028. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
1: Ακριβώς, ναι, το τέλος του 2028.
0: Ναι, τέλος 28. Μακάρι να πάνε όλα καλά και μακάρι ο κόσμος να δουλέψει φέτος, γιατί τα έξοδα είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά, και δεν ξέρω πώς θα τα βγάλει ο κόσμος.
1: Μακάρι. Κύριε Ατζάκη, θέλω να μείνω λίγο σε ένα θέμα, αυτό που είπατε με το τουριστικό κομμάτι. Κανείς σε όλη την Ελλάδα, πραγματικά κανείς σε όλη την Ελλάδα, ακόμα και στη δικιά μας την Ομοσπονδία, δεν γνωρίζει το εποχιακό κατάστημα. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τα προβλήματα, τις δυσκολίες που συναντάνε τα εποχιακά καταστήματα. Εγώ συμμετέχω στην Εθνική Συνομοσπονδία ως μέλος της εκπροσώπησης της Κρήτης. Επανειλημμένως τονίζω για τα εποχιακά καταστήματα. Πρέπει να τα δούμε λίγο τα εποχιακά καταστήματα από άλλο μάτι. Δεν μπορώ να το περάσω, διότι δυστυχώς πάρα πολλοί πρόεδροι άλλων εποχιακών περιοχών δεν έχουν εποχιακό κατάστημα. Και το έχω τονίσει επανειλημμένως, πρέπει να το δούμε το εποχιακό κατάστημα, να δούμε το εποχιακό εμπορικό κατάστημα, για να δούμε τα προβλήματα και όλο το γολγοθά που τραβάει κάθε χρόνο του ώστε να βγάλει τα έξοδα του. Θα τα πούμε και στην πορεία, κύριε
0: Βέβαια. Έτσι είναι.
1: Γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό που ανοίγω.
0: Βέβαια, έτσι είναι. Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την ώρα σας και αυτά που είπατε. Ο κόσμος, ευχόμαστε από εδώ να είναι καλή σεζόν και να σταματήσει και ο πόλεμος και να έρθει ο κόσμος, γιατί όπως σας έχω πει τα έξοδα είναι πολλά και δεν ξέρουμε μέχρι τέλος τη σεζόν τι θα γίνει. Θα κρατήσουν τα μαγαζιά ανοιχτά, θα τα δώσουν, θα τα κλείσουν, δεν ξέρουμε. Αν τυχόν πάει έτσι στραβά, δεν ξέρω, αλήθεια.
1: Θα δούμε, ευελπιστούμε να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος. Είμαστε σε αναμονή, προσπαθούμε. Η Χερσόνησο είναι μια καλή αγορά. Ναι. Έχει πολλά εμπορέματα, καλές τιμές στα εμπορέματα σε όλη την Ελλάδα. Σε έρευνα που έχουμε κάνει, η Χερσόνησο είναι η πιο φτηνή αγορά σε όλη την Ελλάδα και θέλω να το πιστέψει ο κόσμος αυτό, να το δει. Δεν είμαστε δηλαδή μια εποχιακή περιοχή που δουλεύει και υπερκοστολογεί τα εμπορέματα. Επειδή υπάρχει ανταγωνισμός, έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές. Ο κόσμος μπορεί να έρθει να ψωνίσει και να βρει καλά εμπορέματα σε πολύ καλές τιμές.
0: Μπράβο, ωραία. Πρόεδρε, μια τελευταία ερώτηση και να κλείσουμε. Με τον κεντρικό δρόμο, γιατί μας έχουν ενημερώσει αυτές τις μέρες, η αστυνομία πηγαίνει, έρχεται πάνω κάτω και τους γράφει. Τι γίνεται, άνοιξε λιγάκι ο δρόμος, τον κεντρικό δρόμο?
1: Ευτυχώς ξεκίνησε η περιπολία των παιδών αστυνομικών.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και με χαρά μας, η αλήθεια είναι, τους βλέπουν. Παρότι μας γράφουν, καλά το κάνουν. Πρέπει ο δρόμος να ανοίξει, να κυκλοφορούν εύκολα τα οχήματα, να μπορούν τα υπεραστικά λεωφορεία
0: έτσι,
1: να κυκλοφορούν, τόσο ώστε ο κόσμος, ο επισκέπτης μας, να έρχεται με ασφάλεια και να μπορεί να κυκλοφορεί στους δρόμους. Πάρα πολύ καλά το κάνουν. Εμείς είμαστε μαζί τους, να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα, γιατί υπάρχει και σήμανση.
0: Ναι, ναι.
1: Να μην παρκάρουν τα αυτοκίνητα στο κεντρικό δρόμο, για να μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα δικά μας καταστήματα καλύτερη.
0: Βέβαια. Και θέλω να τους ενημερώσω, γιατί έχουμε μιλήσει με την αστυνομία, θέλω να τους ενημερώσω ότι μέχρι να έρθει η δημοτική αστυνομία που έρχεται στις 15 Ιουνίου, η αστυνομία της Χερσονήσου θα είναι στους δρόμους, να προσέχετε. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα, εύχομαι, και καλή σεζόν. Καλή σεζόν.
1: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε λοιπόν τι γίνεται με τη Χερσόνησο. Πολλά τα προβλήματα. Αλλά θέλω να πάμε να ακούσουμε κάθε ρεκόρ που καταρρύπτει ο τουρισμός, αλλά οι αυξήσεις στα καύσιμα προκαλούν ανησυχία. Πάμε να ακούσουμε.
2: Καταγράφει η Αθήνα που κατακλείζεται από επισκέπτες από όλο τον κόσμο παρά τις διεθνείς ανησυχίες για τις τιμές των καυσίμων λόγω της Μέσης Ανατολής ή ως τώρα εκτιμήσεις για τη φετινή τουριστική σεζόν είναι αισιόδοξες.
3: Γκρέσια, corazón. Nella mente.
4: Κάθε ρεκόρ καταρρύπτει ο τουρισμός στη χώρα μας. Με 500.000 αφίξεις επιπλέον ξεκίνησε το 2026 για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας Ελευθέριος Βενιζέλος.
5: Yes, I love it. It's been great so far. Just enjoy it, really enjoy it.
6: Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει και χιλιάδες τουρίστες από όλα τα μέρη του κόσμου έχουν κατακλείσει τους ιστορικούς δρόμους της Αθήνας με τη διάθεση να ανακαλύψουν κάθε γωνιά της πρωτεύουσας.
5: What do you like most?
7: The atmosphere, the people are friendly, the food's great.
0: Το food είναι σουβλάκι. Έφαγες, άμα δεν φας σουβλάκι, τι να λέμε τώρα. Αυτά λοιπόν με τον τουρισμό. Ευχόμαστε. Ευχόμαστε να πάει καλά. Αν τελειώσει ο πόλεμος.
4: Σύμφωνα και με τα στοιχεία του περασμένου έτους, το top 3 των αγορών που ψηφίζουν Ελλάδα είναι η Ιταλία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
8: You like Greece?
7: Yes, sir, I like Greece. Yes.
8: Why?
7: I don't know, because it's a historical remembrance.
9: Good wine, good food, historical monument.
0: Αυτός πρέπει να είναι αλκοολικός. Έχει λέει καλό κρασί, good wine, good food και ιστορικά μνημεία είναι υπέροχα. Αυτό, μια χαρά σε βλέπω, μια χαρά.
9: It's wonderful.
4: Wow. Όλοι βρίσκουν κάτι ξεχωριστό στη χώρα μας.
10: I think the food and I think that's the relaxed energy, I think.
11: Something personal, we're Coptic Orthodox, so we like the Orthodox myth, you know, the whole history of the Orthodox Church, the Greek Church.
4: Προβληματισμό έχει προκαλέσει πάντως στους παράγοντες του τουρισμού η άνοδος στην τιμή των καυσίμων.
12: Έντονη ανησυχία επικρατεί στην ελληνική τουριστική βιομηχανία και όχι μόνο λόγω των πιθανών ακυρώσεων πτήσεων, οι οποίες θα έρχουν ως πιθανό αποτέλεσμα έλλειψης αεροπορικού καυσίμου στην Ευρώπη και όχι μόνο.
4: Για το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου προβλέπονται επιπλέον 2 εκατομμύρια αφίξεις σε σχέση με πέρυσι παρά τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.
0: 2 εκατομμύρια λέει, μα κάνει να. Δεν ξέρουμε και τι να πιστέψουμε. Πάντως, φίλε και φίλοι, εκεί λέει που έχει πολλά κεράσα, κράτα λέει και μικρά καλάθια, έτσι το λένε. Πάντως, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η αλήθεια είναι αυτή ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα και τι πρέπει να προσέχουμε.

0: υπάρχει κρίση. Τι να κάνουμε τώρα, υπάρχει κρίση. Είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Μακάρι λοιπόν αυτή η κρίση να φύγει γρήγορα και να φύγει αυτό το άγχος που έχει όλος ο κόσμος. Και πάλι το τονίζω, πάλι για τις τουριστικές περιοχές, και το λέω αυτό γιατί ο κόσμος όλος αυτός πρέπει να πληρώσει τόσα έξοδα. Πώς θα βγουν αυτά τα έξοδα? Φίλες και φίλοι, πάμε να αλλάξουμε βέβαια και πάμε στην απίστευτη βαρβαρότητα στο Ηράκλειο. Μπροστά στα τρία παιδιά τους παρέσυρε τη σύζυγό του με το αυτοκίνητο. Είπαν ότι ήταν πιωμένος. Βρε αθεόφοβε, βρε να μη σου πω τίποτα, αφού δεν το σηκώνεις το ποτό, γιατί πας και πίνεις? Τι σου φταίνε τα παιδιά? Τι σου φταίει η γυναίκα? Γιατί?
1: Πολύ σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας εξετάζουν οι αρχές στο Ηράκλειο της Κρήτης. Άνδρας φέρεται να παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους. Σύνδεση με την Κρήτη και τον Χάρη Λοντάκη.
2: Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Μανταράνσας, 16 περίπου χιλιόμετρα μακριά από το Ηράκλειο, όταν το ζευγάρι με τα τρία ανήλικα παιδιά επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητό τους για να μεταβούν στο Ηράκλειο. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο σύζυγος, ο 30χρονος, πήρε τηλέφωνο την μητέρα της γυναίκας του και της είπε ότι τράκαραν. Όταν πήγαν εκεί, βρήκαν αιμόφυρτη την κοπέλα, κλήθηκε αστυνομία και ασθενοφόρο, τη μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται στην Νευροχειρουργική Κλινική. Ο 30χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι η γυναίκα του έπεσε από το αυτοκίνητο όταν άνοιξε, λόγω παλαιότητας, η πόρτα του συνοδηγού και βρέθηκε εκτός αυτοκίνητου. Οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν, σήμερα τον οδήγησαν στον εισαγγελέα, όπου του άρχισε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονία και πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης. Πάντως, αυτό που εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές είναι ή να τσακώθηκαν και ο 30χρονος, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, να πέταξε τη γυναίκα από το αυτοκίνητο, ή εκείνη να βγήκε από το αυτοκίνητο και στη συνέχεια αυτός να την παρέσυρε, πολύ πιθανό, ή να υπήρξε ατύχημα με άλλο αυτοκίνητο, κάτι το οποίο δεν θυμάται ο 30χρονος. Πάντως το αυτοκίνητο του 30χρονου, μια παλιά κλούβα, ήταν γεμάτο με ίχνη αίματος, τόσο από την πλευρά του συνοδηγού όσο και στο πίσω μέρος.
0: Τι να πεις. Κάθονται και πίνουν και ύστερα πάνε και τα βάζουν με τις γυναίκες. Ρε, ο άνθρωπος είναι καλά, να τον εκκλείσουν μέσα να μην ξαναβγεί ποτέ του. Ποτέ του να μην ξαναβγεί. Και να έχει και τα τρία παιδιά μέσα ανήλικα. Τι κάθεσαι και πίνεις ρε μούσκαρε, τι κάθεσαι και πίνεις, αφού δεν το σηκώνεις? Σου φταίει ύστερα η γυναίκα, η γυναίκα σου φταίει. Έτσι λοιπόν η 28χρονη, φίλες και φίλοι, 28χρονο κοπέλα που νοσηλεύεται στο Πεπαγνή, έχει ψελίσει κάποιες λέξεις. Όμως με τα βίας ανοίγει τα μάτια της, με τις αρχές να περιμένουν να συνέλθει. Απαντήσεις για το σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας που συγκλονίζει το Ηράκλειο, προσπαθούν να βρουν οι αρχές. Δεν είναι σε θέση να δώσει κατάθεση, με τις αρχές να περιμένουν να συνέλθει, προκειμένου να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα έγιναν. Και βέβαια και βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη έξω από το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο σύζυγός της. Η 28χρονη έχει ψελίσει κάποιες λέξεις, όμως με τα βίας ανοίγει τα μάτια της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι φέρεται να είπε, ακούστε, μάλλον αμάξι με χτύπησε, χωρίς όμως να είναι σε θέση να αναφέρει κάτι άλλο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν τις 11. Καταλαβαίνετε ότι φτάσαμε στο τέλος της σημερινή μας εκπομπής. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τρίτη, 12 του Μάη. Σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα. Μην πίνετε, έτσι, μην πίνετε, προς Θεού. Και όσοι πίνετε, πηγαίνετε στο σπίτι, απεκοιμηθείτε. Αυτό. μην έχουμε άλλα, γιατί εδώ δεν ακούς τίποτα άλλο, μόνο σκοτωμούς, εγδύρα με τη γυναίκα, με τα κοπέλια, αυτό, τίποτα άλλο. Την Κρήτη δεν ακούς αυτές τις ημέρες, δεν ακούς τίποτα. Καλή σας μέρα, πολλά φιλάκια.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
3: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
2: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
3: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
2: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
3: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
2: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
3: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
2: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995 κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: All-in-One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
7: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
8: Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
9: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
8: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
9: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
8: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
9: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
8: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
10: Compañeros y compañeras. Criticarás todos. Esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios. De saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
11: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Δημοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
12: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
13: Και τώρα, και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ. Δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. 97,2.
1: Δεν μ' αγαπάς.

δίχως να με κοιτάς, το πάθος σε μεθάει. Στους ώμους μου ακουμπάς, μα εγώ νιώθω

Κι όταν σταθούμε ξαφνικά, θα γύρει στον νόμο του για λίγο. Θα χαμηλώσει το βλέμμα δειλά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 το μεσημέρι. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένο με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
5: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
4: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
5: Ναι, καλά, για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
4: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
5: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
4: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
5: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
4: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
6: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
7: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
10: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα.
9: Και πώς σου φαίνεται?
10: Καλούτσικη.
9: Μεγάλη είναι.
10: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
9: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
10: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
10: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
10: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
11: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970 25025.
12: Όταν ο πελάτης έρχεται στο ψητοπολείο μου, έρχεται πρώτα απ' όλα για το κρέας και μετά για την τέχνη μου στο ψήσιμο. Για να μπορέσω να κρατήσω τους πελάτες μου ευχαριστημένους, θέλω ένα αξιόπιστο συνεργάτη που θα μου δίνει πάντα το καλύτερο όταν το χρειάζομαι και θα με βοηθά να αναδείξω την τέχνη μου. Για μένα η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow!
15: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
16: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: 97,2.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 9.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλη, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
0: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970-25825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiatores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα. Και τώρα. Ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε 972.

0: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
1: Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος. 972.
2: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026.
4: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
5: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια, οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
6: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας. Από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
12: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
13: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
12: Και πώς σου φαίνεται?
13: Καλούτσικη.
12: Μεγάλη είναι.
13: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
12: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
13: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
13: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
13: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα. Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.
2: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: Αυτό.
1: Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό. Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2.
3: Γιατί έχω εσένα.
2: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. One. Ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που? Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28 97 0 25 825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View. 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
3: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
0: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
5: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
5: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
5: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.
5: Ακούτε

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη. Πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
0: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
0: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας, ακολουθούμε τις προτάσεις σας, μεταμορφώνουμε τους χώρους μας, προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
3: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
3: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
3: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
3: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
4: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
5: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα.
4: Και πώς σου φαίνεται?
5: Καλούτσικη.
4: Μεγάλη είναι.
5: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
4: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
5: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
0: Θες το καλύτερο. Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
5: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
0: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
5: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
0: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
6: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
7: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
8: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην ComputerView. ComputerView.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. ComputerView.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. ComputerView. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
9: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
10: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
9: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
10: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
9: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
10: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
9: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλούς τους μπουρμπούριστους στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
10: Δεν μου λέρε αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκο Γλου τώρα.
9: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
11: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
12: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
13: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής, πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28 970 25 025.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

Νόμιζες πως με κατήχες, πως με είχες στη χούφτα σου. Δες πως διαλύεσαι στη δική σου τύφλα.

0: Ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό, Ράδιο Χερσόνησος, στους 97,2.
1: Γιατί έχω εσένα.
0: Η καλύτερη συχνότητα στα FM.
1: Και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα.
2: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 4:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
3: 972.
2: Αυτό
3: είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
4: Πάστε.

0: Ακούτε 972 Ράδιο Χερσόνησος. Ο δικός σας σταθμός. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
1: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
2: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
1: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
2: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
2: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28970-24040.
1: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
3: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
4: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
3: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
4: Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
3: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
4: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
3: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
4: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
3: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
1: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
1: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
1: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28970-24633.
3: The Grill. Επιστροφή στην νοστιμιά.
5: Ένας συνεργάτης άμεσος και αξιόπιστος. Ένας προμηθευτής πάντα συνεπής. Με πολλά χρόνια εμπειρίας, από το 1995, κοντά σας. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Τα πιο φρέσκα λαχανικά και φρούτα από επιλεγμένους παραγωγούς. Γεύση και ποικιλία για το καθημερινό σας τραπέζι. Ανώτερη ποιότητα και αμέτρητες επιλογές για τον επαγγελματία. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Αναλαμβάνουμε γρήγορα και υπεύθυνα τροφοδοσία χωρών εστίασης, ξενοδοχείων, σούπερ μάρκετ, πλοίων και διανομή στο χώρο σας. Πώληση χονδρική λιανική. Λαχαναγορά Χερσονήσου Καλέργης. Κόμβος Χερσονήσου Καστελίου με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για πληροφορίες και παραγγελίες 28970-25025.
6: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
7: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
8: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
6: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
9: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 5:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: 972. Αυτό είναι το Ράδιο Χερσόνησος.
3: Δεν ξέρω πώς περνάς. Με φίλους αν βγαίνεις δεν ξέρω, αλλά

0: ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό, γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέρειες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα.
3: Έψαξες, γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
2: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
3: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
2: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοντοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
3: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
2: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
3: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
8: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
9: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
8: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
9: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
8: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
9: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
8: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
9: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
8: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
10: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
11: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
12: Σαν υπεύθυνος προμηθειών ξενοδοχείου, έχω μάθει να ψάχνω για την καλύτερη ποιότητα στις πρώτες ύλες. Θέλω ποικιλία, γεύση και απαιτώ άριστη εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση, ένας αξιόπιστος συνεργάτης που θα είναι πάντα δίπλα μου. Κριτήρια επιλογής, προϊόντα με τη μέγιστη απόδοση αλλά και τη βέλτιστη ποιότητα. Όλα αυτά τα έχω βρει στην Κριβέκ. Γι' αυτό η Κριβέκ είναι πάντα η νούμερο ένα επιλογή μου.
13: Κριβέκ. Εδώ και 33 χρόνια οι επαγγελματίες του χώρου των ξενοδοχείων, της μαζικής εστίασης και του catering μας εμπιστεύονται. Επισκεφτείτε μας στο www.krivek.gr και στη σελίδα μας στο Facebook.
14: Και τώρα ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
15: δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 6:30.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Οι πιο έξυπνες ιδέες γίνονται πραγματικότητα.
2: Laser Art στη Χερσόνησο. Τα πάντα για τον επαγγελματία.
0: Η ιδανική προβολή κάθε επιχείρησης. Εκτυπώσεις σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά, γιγαντοεκτυπώσεις.
2: Χάραξης σε PVC, plexiglass, ξύλο. Παραδοσιακές πινακίδες και φωτεινές πινακίδες LED για χαμηλή κατανάλωση.
0: Laser Art. Πρωτότυπα διαφημιστικά, μπλουζάκια, μπρελόκ.
2: Μαγνητικά μπρελόκ ξενοδοχείων, σημάνσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
0: Laser Art. Χιλιάδες σχέδια, χιλιάδες ιδέες, ειδικές κατασκευές για καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, ξενοδοχεία και κάθε επιχείρηση.
2: Laser Art. 4ο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28970-22235 και 6937-0022-13.
0: Έχετε την ιδέα. Την κάνουμε πραγματικότητα. Έψαξες. Γύρισες όλη την πόλη, γύρισες όλη την περιοχή, γύρισες όλο το νησί και ξαναγύρισες πάλι εκεί.
3: The Grill. Όσο και αν ψάξεις, η ποιότητα και η νοστιμιά του δεν συγκρίνονται.
0: Ολόφρεσκα κρεατικά, νόστιμες συνταγές, χορταστικές μερίδες.
3: Ξεκίνα με μια μεγάλη ποικιλία σε ορεκτικά και σαλάτες, συνέχισε με ψητά στη σούβλα και στα κάρβουνα, γύρω από κοτοσούβλι, χοιρινό ή κοτόπουλο και μετά έλα ξανά.
0: Η απίθανη γεύση πάντα θα σε περιμένει. The Grill. Η πρώτη επιλογή και για γενέθλια, γιορτές και εκδηλώσεις. Ελευθερίου Βενιζέλου 138 στον κεντρικό δρόμο Χερσονήσου.
3: Delivery από τις 12 το μεσημέρι στο 28 970 24 633.
0: The Grill. Επιστροφή στην οστιμιά.
4: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μαξεβάνι. Μπαξεβάνης. Έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνης. Πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνης στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
5: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
6: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω. Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες. Με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
7: Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169 Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: Μάρκογλου. Especialista en impresiones digitales.

0: Ο καιρός στο Ηράκλειο. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα. Έρχονται σε λίγο.
1: Καλημέρα Ελλάδα, σου μιλάει ο Νίβο. Για ακόμα μια φορά την ψυχή μου σ' ανοίγω. Δεν στο κρύβω.
2: 10 με 11 το πρωί, όλα στον αέρα.
3: Καλημέρα. Με τον δημοσιογράφο Γιώργο Αλατσάκη στο Ράδιο Χερσόνησος στους 97,2. Όλα στον αέρα στους 97,2 με τον Γιώργο Αλατσάκη.
4: Θα είμαι δίπλα σου εκεί.
5: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 7:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2.

0: Ακούτε 972. Ακούτε Ράδιο Χερσόνησος.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 8. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35 310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτηρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Την είδες την καινούργια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα, ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξη σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Μην κάνετε πειράματα. Για ρεύμα και ίντερνετ έρχεσαι απευθείας στην Computer View. Computerview.gr. Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο της πληροφορικής, τώρα επίσημος συνεργάτης ΔΕΗ. Computerview.gr. Ρεύμα και ίντερνετ από τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας. Μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο, στα 500 μέτρα στον παράδρομο, στο υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκι. Computer View. Η σίγουρη επιλογή χωρίς πειράματα. Και τώρα,
8: και τώρα
7: ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Wow!
7: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
8: δεν σταματούν ποτέ.
7: Δεν σταματούν ποτέ.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. 97,2.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: Ακούτε 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: One, ταμιακή μηχανή για καταστήματα λιανικής και εστιατόρια με προσωρινές αποδείξεις χωρίς συνδρομή και δώρο 4G για πάντα και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην καλύτερη τιμή. Ξέρεις που, Computer View. Τώρα σε νέα διεύθυνση μετά την εκκλησία της Αγίας Άννας προς Ηράκλειο στα 500 μέτρα στον παράδρομο. Σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο με άνετο πάρκινγκ. Σας περιμένουμε. Τηλέφωνο 28970252825. Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook για να μαθαίνετε πρώτοι όλα τα νέα. Computer View, 24 ώρες το 24ωρο δίπλα σου.
4: Ενημερωθείτε για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, καθώς και για το ψηφιακό δελτίο αποστολής και τη νέα πραγματικότητα και αφήστε τα όλα πάνω μας. Computer View στη Χερσόνησο. Δίπλα σας κάθε στιγμή.
5: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες δεν σταματούν ποτέ.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 9:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα, τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Κάνατε τη σκέψη, πήρατε την απόφαση. Μετά μένει μόνο να μας εμπιστευτείτε.
3: Royal Hall Μάλια. Ένας μαγευτικός, πολυτελής, ανακοινισμένος εσωτερικός χώρος. Ένας εξωτερικός χώρος με πισίνα, απέραντη θέα και ένα μοναδικό ηλιοβασίλεμα, πλαισιωμένα με μια ομάδα επαγγελματιών, γίνονται το τέλειο σκηνικό.
2: Αναλαμβάνουμε με συνέπεια, φαντασία και επαγγελματισμό γάμους και αραβώνες, βαφτίσεις, παιδικά πάρτι στον παιδότοπο, κάθε είδους κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις.
3: Σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας. Ακολουθούμε τις προτάσεις σας. Μεταμορφώνουμε τους χώρους μας. Προσαρμόζουμε το μενού, τη μουσική, το σκηνικό. Και μετατρέπουμε τις αγαπημένες σας στιγμές σε παντοτινή ανάμνηση που ξεπερνά τις προσδοκίες σας.
2: Royal Hall Μάλια. Κάθε στιγμή, κάθε εποχή, μία επιλογή. Μάθετε περισσότερα στο royalhall.gr ή καλέστε μας για μια πρώτη γνωριμία στο 28 970 35 030 ή 28 970 35310. Υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες ημερομηνίες για το 2026. Χτίζεις, επισκευάζεις ή ανακαινίζεις. Ό,τι κι αν κάνεις, Μπαξεβάνης.
4: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Δομικά υλικά άριστης ποιότητας για όλες τις επισκευαστικές εργασίες και κατασκευές κτιρίων.
2: Στεγανοτικά και θερμομονωτικά υλικά, γυψοσανίδες.
4: Υδραυλικά και ηλεκτρολογικά είδη.
2: Είδη υγιεινής, πλακάκια και δάπεδα laminate.
4: Εργαλεία, χρώματα και είδη ατομικής προστασίας.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα και Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι.
4: Στο λιμάνι Χερσονήσου, απέναντι από το συνεργείο Κουρλετάκης. Τηλέφωνο 28 97 0 24 040.
2: Γεώργιος Μπαξεβάνης. The knowledge to build.
5: Την είδες την καινούρια του γείτονα?
6: Πώς δεν την είδα ρε γυναίκα?
5: Και πώς σου φαίνεται?
6: Καλούτσικη.
5: Μεγάλη είναι.
6: Και τι σε νοιάζει, δικιά σου είναι?
5: Όχι, αλλά αυτό λέω. Δεν μπορείς να βρεις και σε μια τέτοια?
6: Καλά, θα πάω στο Laser Art να παραγγείλω μια ταμπέλα καλύτερη για από του γείτονα.
3: Θες το καλύτερο? Laser Art στη Χερσόνησο. Εκτυπώσεις και χαράξεις σε μεγάλο εύρος υλικών.
6: Σε μουσαμά, αυτοκόλλητα, καμβά και γιγαντοεκτυπώσεις. Χάραξεις σε PVC, plexiglass, ξύλο, παραδοσιακές πινακίδες.
3: Φωτεινές πινακίδες LED για καφετέριες, μπαρ, ξενοδοχεία. Τρισδιάστατα διακοσμητικά σχέδια. Μαγνητικά μπρελό ξενοδοχείων, σημάσεις ξενοδοχείων και για πισίνες.
6: Laser Art. Τέταρτο χιλιόμετρο, Χερσονήσου Καστελίου και στο laserart.gr. Τηλέφωνα 28 970 22 235 και 6937 0022 13.
3: Ιδέες που γίνονται πραγματικότητα.
7: Compañeros y compañeras, criticares todos, esquiadores, restauradores, baristas, hoteleros, taberneros, taberneras, cafeteros, cafeteras. Ha llegado el momento de las listas de precios, de saludar a los turistas con fotos y textos en la trapecería. ¡Viva la marcoglusión!
8: Για την οικονομία, για τον εντυπωσιασμό, για την αύξηση των πωλήσεων. Μη μένεις πίσω, Μάρκογλου. Τιμοκαταλογάρες, με φωτογραφάρες και κειμενάρες για φοβερές μαγαζάρες.
9: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
7: Μάρκογλου, especialista en impresiones digitales.
10: Και τώρα, ακολουθούν 60 λεπτά μόνο μουσικής, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Wow! Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Εδώ οι επιτυχίες
11: δεν σταματούν ποτέ.
10: Δεν σταματούν ποτέ.
5: Αγάπη μου, γιατί είσαι στενοχωρημένος?
12: Πώς να μην είμαι στενοχωρημένος, αφού θέλουν να μας χωρίσουν?
5: Ποιοι?
12: Οι γονείς μας.

Ράδιο Χερσόνησος. Ράδιο Χερσόνησος. Χερσόνησος. Ενημέρωση το πρωί. Ράδιο Χερσόνησος. Μουσική όλη μέρα. Στους 97,2. Ράδιο Χερσόνησος. Ακούτε 972.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 10:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
0: Ακούτε 972.

0: 97,2. Το πιασες. Κόλλησες.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11. Ράδιο Χερσόνησος 972.
2: Νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία στο Μπαξεβάνι. Μπαξεβάνις, έλα να δεις πρώτος τις νέες παραλαβές πλακιδίων από Ιταλία και Ισπανία απευθείας μετά από την Διεθνή Έκθεση της Μπολόνια. Και νέα αποκλειστική συνεργασία με το Ιταλικό Εργοστάσιο Ειδών Υγιεινής Ντολομιτέ. Μπαξεβάνις, πλακάκια μπάνιου, εξωτερικού χώρου, πισίνας και δαπέδων σε όλες τις διαστάσεις και σε πολλά σχέδια. Γεώργιος Μπαξεβάνις στη Χερσόνησο. Ανακάλυψε πρώτος.
3: 2. Αυτό είναι το ράδιο Χερσόνησος.

Αναζητάς τον καλύτερο σταθμό του ραδιοφώνου. Τον έχεις ήδη βρει. Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Δεν μας πιστεύεις? Άκου.

0: 972. Μην αλλάζεις συχνότητα. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
1: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 11:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.

Αν σε καλέσουν και σε ρωτήσουν τι σταθμό ακούς, μην αρχίσεις να γελάς. Δεν είναι ακόμα αυτονόητο για όλους. Πες 972 Ράδιο Χερσόνησος.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12 τα μεσάνυχτα. Ράδιο Χερσόνησος 972.

0: αξίζει ό,τι αγαπάς. Ό,τι σου θυμίζει. Και δεν παίζεται. 97,2.
1: Πάλι άϊπνοι. Και χθες και προχθές. Μέρες τώρα. Γιατί τόσες αϊπνίες? Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: Ραδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Κι αναρωτιέμαι αν ακόμα μ' αγαπάει.
0: Σας κρατά ξάγρυπνους.

0: Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 12:30. Ράδιο Χερσόνησος 972.
1: 97,2.

στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι μία. Ράδιο Χερσόνησος 972.

Μόνο μουσική. Ράδιο Χερσόνησος 972. Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 1:30. Ράδιο Χερσόνησος 972. 97,2.

0: εκεί που αγαπάς.
1: Και ό,τι άλλο προτιμάς.
0: Ράδιο Χερσόνησος 97,2.
1: Ένα ταξίδι της καρδιάς.

Στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2. Ράδιο Χερσόνησος 972. Πάμε μια βόλτα με τη μουσική. Έτσι, για να πάρετε αέρα. Ραδιοφωνικό αέρα. Ράδιο Χερσόνησος 97,2 FM στέρεο. Άλλος αέρας στο ραδιόφωνο.

0: πάλι άϊπνοι.
1: Και χθες και προχθές, μέρες τώρα.
0: Γιατί τόσες αϊπνίες?
1: Ράδιο Χερσόνησος 97,2. Με τέτοια τραγούδια ποιος μπορεί να κοιμηθεί?

0: στον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 2:30. Ράδιο Χερσόνησος, 972.
1: 97,2.

τον επόμενο χτύπο της καρδιάς σου, η ώρα θα είναι 3. Ράδιο Χερσόνησος 972.